0: Πασού πα, ουρά του πει.
1: Ουρά του πει, ουρά του. Κάμπερ βίνε, πασαρή μπαμπό, πάει. Κάμπερ βίνε, πασαρή μπαμπό, στρογγό. Πασαρή μπαμπό. Αν το πακέτα γιόρα, κουμπο τσαλά. Ρίμον κάμπερ βίνε, α πούμε τα μάντα κοινά.
0: Πασού μαίτε, μαγέγα. Μάνα τρεβιστάβο, με τίγουνε, εντράντε μαγιά για ό,τι γύπω, ναι, γρήγορε. Ας είναι αναγκαία.
1: Λαρά, με τίγουνε, με τίμη τσαλάπη.
0: Με τίμη τσαλάπη. Ότι με τσουπάτο πρέτο,
1: τίγουνε. Τσουπάτο πρέτο, πρέτο, το γόρι και ό,τι.
0: Πέρο, ει, ερμάνο, μπορείς να δει κόμμα να πάω, ότι κάνω προβλήνα. Εσύ είτε γάικο, πάσε ρίπο μπό, εντύ.
1: Καπέμπει το σινίσι, μα λέμε το πρεσιντέν, καπέμπει το σινίσι.
0: Καπέμπει το σινίσι. Αν το...
1: Αγώ είτε κομπρά από το πελάσι.
0: Μπορείς να δει κόμμα, έχει γλουκ, γάτσι να πάω, που μερεσέ ότι εγώ πάω τέμπη.
1: Από το κόρα με νερ ουίστινγκ.
0: Σιγούρο.
1: Είτε πότε το όνομα σας χαπέ ηλιέρ, κάτι με μπλάνκο
0: μπλάνκο.
1: Είτε τα war name director του. Σπέτι Μάικλ Ακλή.
0: Είτε σου καλή γίνεται με έναν σχόλιο.
1: Εσέι, Χούλιο Ασυνιάβο, εσέι μόνο τα παπιέ, ράμπα, μόνο τα σύνια. Nos tursaba, nos ataque de quieto de biscol. Ahora vio unos 50 y pico, ay, ahora que ven conta, que entra galinha de Weinstein.
0: Ti más cosas se queda quieto, se va a sentir.
1: Es guitarra, dame. Pero va a estar quieto, pero está para pie.
0: Anda, va a ir mi sede de clase, Juan. Va a ir mi sede de clase.
1: A mí también. Un viaje a sacar de clase. Me tocó ahora tiene barraco atrás. Me tocó ahora aquí más así. Más un co... Μάσο είναι κοφίσλα.
0: Εγώ πήσε τα κάσμα του Τέσλα.
1: Α, μετά τα πάει δούνα νοτίσια, την εφόκη σε κατόκο, σκοντή. Τα πάει σκόλ. Αν το μα πάει σπέιμπλ, ας είναι σαν μπίμητα. Μα πάει σπέιμπλ, αν το πάει δούνα νοτίσια να ράδιο, κόντσα λένε. Τα σκουτσάπωνο. Λόγα σου μαγιάμα μπίν, εσύ πάει γεφρόι Έγγλς. Μετά πάει πήσε νόμα, πάει γεφρόι Έγγλς. Χένε καπάει λα σάλσα, εν μπαράκ πατράς, μπάνι με νευσνή. Αν το πάει λέας, εδίκο μη. Εγώ και εικόνο. E classebook, per tami metà da hand classebook, e pagina di ieri a perde. Per tami da classe, cosa mi
0: sembra? Classe, classe,
1: classe later. Ma tu vota che classe book. Pa brasa, per e papella ca, e bunda mi un a ieri mi dice fra un minus a, un ender anche. Chi è anche? Io fra a minus a, un ender anche. Tami mer anche è claro, insomma spebito. E dimmi scucham kim chamber. A ieri va appena radio de mi or. So toco se notizie io sor. Αν το είσαι τότε ζέας δε λες ουρ και με το σπίτι του είδε πόζε. Με την του είδε πόζε, με τα λούν περδίψε, με τα πουρά πάμε ράδιο, νο, σε τίμι γράντι πάμε ράδιο. Αν το ωραία λέμε σάμι, listen carefully to me, Patrick. I can make you and I can break you. Λέμε σάμι, δεν σου ράβει, νο. Ότο κοσέρια η φράου το πιάνω κουμί. Πρέ, άμι σάμι, δεν με τζόκ, τσασκέρο, πρέσκο, πάντσο. Με δίκο, ναι, break. Juffrouw, you can break the guitar. Well, en ik kom hier. Terij! Bye! Sali vol! Sali van die klas! Oh, met die les 7 uur. Ik ben met die bijboosje papelito. En die papelito toen had ik ook. Charles Frank. Met tempo ja papelito tabotaku. Maar met zijn bijboosje een papel. Maar moet erin dat ze in de klas. Maar ze zijn kou van klas. En juffrouw is weer een klasboek. Ik ben oor bij 7 uur. Ultimo. Maar met zijn bijboosje papel. Met die bijboosje kan Michael Laclay. Meneer. Directeur. Μα πάει και μενέρ λακλή, μα πάει και μενέρ να σε κάνει φέτοι. Πατσίτσο, άμπο να σε καφέ κλάς. Τα κοιμάσαι το.
0: Πατσίστε για μία τέμπια.
1: Να γιουλιάρει μαμή πιτσίτσο, να λασάλτα να μαμή πατσίτσο. Πως και μην κοιτάω πατσίτσο, εγώ είδη Ζανδάμ. Κομισάρε Ζανδάμ, Έσλι. Πως έτσι παπιά Ιγγλές, εγώ ρίμπησα πιτσίτσο, εγώ πατσίτσο να μου πήγατα. Εδί μπορώ πατσίτσο, πακή να σε κάνω φέ κλάς. Κορπό, μετά τα εμπλη σκόλτα, μετά πέντε ρεφρέσκο, πέντε παστέτσι, πέντε τούκο να σκόλ. E di abbo una sacca fe classe. Ma mi dice sì, e di pacchico. Mi dice no, posso tagliare fra abisami, I can make you and I can break you. Anto menere, abisè, e può break the guitar. E di, su sette, come che mi sia fra ecco io. E ora è mai a straf, no? È il reglamento.
0: Tieni, Romano. Lo so più grande che non di è a Tittonberg. E cai da papà, tempo gli accava che fra ecco è a Tittonberg.
1: E la muori, sì, cavolo.
0: E la fai sì, mi dice muore. Buon amico di noi.
1: E ho, piteo passare, non vai rabbia, ma è la feriare. È un gallino che feriare.
0: A voi un po' più, ma sono tempo già, di Mardugà, ma da correre in Caia Grande, e poi passo con auto, e te me lo tiro
1: remodelation.
0: Antonio, ma poi ho un setco che non di Mariela Bosch.
1: Finale Caia Grande.
0: Tempo di passare, luce vai arriva, vai a casa, e te loro vai a essere qui. Antonio, si parla di altro. Mardugà, no?
1: 362 su numero?
0: Sì, 362.
1: Nome chiquito.
0: Anto. E la sa con quei tiri, se ne chi. Andate a